Κερπίδι Ιμπεριάλ, σε μάση και κάβαρ, μπαλίν Ιμπεριάλ, καν παράκα, έχω μάπολ, καλέ κάσπι, good morning, πω. Μονιά σε λεπτά λε πάκαν με καμπαρέτα σαλάντων άσονα, ο λοκάλι βάτνα πιλετόν καν μπίκολ μπουλκένο μπακό σαν ασατίμπαϊ αν σαλάντων είναι σπότσα. Παγίγαν αν παγίγαν δισεπλινάδο καν μάγα δελεγάτ. Λιβάτ καν δεν άμπο, να γλιβάτ αν άκουα καν μπίκολ ρόγιον μπες μπαλετήν κουάτερ αμάδα. Καν σάπος μασαράν παλαρούν παμπασά 2026 αγινίμος αγώς αν δελσούρα. Ναρισιμπή αν δελεγασιόν καν όν, ναρισιμπή καν δελεγασιόν αν όνρα. Κασένουν καν παγίγαν μαλίνε κασέν οργανισάδο σαν ιδάν μπαλετήν κουάτερ σαμπίλουγ νεν δουρασιόνα. Κασέν σπορτήν Ini sebut tak apa ini nak terlengkang disiplinnya doan mengambil kolano pagabut sarung karena competition. Personal lah pegi disiplin direktur Gilbert Chansada nasabi dan onra alis sama organisers kan pelarung pambansa 2026.